0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Best 103,1.

0: Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Podcast 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Ποιον αγάπησες από όσους σ' αγαπάνε? Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύει?

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: μπορείς να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Best 103,1.

0: Invest 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής της Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Ζουζουνέστ 103,1.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
5: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
1: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
1: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
1: Θα τον βρεις Κοδλικτόνο 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
1: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Idor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Idor, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22 41 0 22 378.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
14: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: The Aegean vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί, 8,29. Αυγά χειρόνα large, 10 τεμάχια, 31% φθηνότερα, 2,25. Πίτες, 40% φθηνότερα, 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe. Bar, ο πραγματευτής της

0: 4-433-0564 και στο 695-175-04-08. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Ακουσίλα ως
1: Φανός. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378. Best 103,1. Best 103,1.
2: Το κάνω πίσω γιατί σ' αγαπώ, μα η καρδιά μου.
3: Τότε και τώρα το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
4: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Μάμι.
1: Oh, Μάμι, Μάμι, Μάμι. Μπες στο energyoutloud.gr για να δεις όλα τα μεγάλα καλοκαιρινά events τα οποία σε αφορούν και έχουν να κάνουν με συναυλίες, με φεστιβάλ, με αθλητικά events, όλα όσα χορηγεί η ΔΕΗ. Και στα φέρνει συγκεντρωμένα και μαζεμένα όλα μέσα σε αυτό το site, στο energyoutloud.gr, για να μπεις να κλείσεις τα εισιτήριά σου. Αλλά γιατί όχι να πάρεις μέρος και στους διαγωνισμούς που τρέχουν συνεχώς εκεί και να κερδίσεις δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία σου ακόμα πιο αξέχαστη. Η ΔΕΗ λοιπόν μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες λοιπόν τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Όλο το καλοκαίρι
2: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Yucatán, κοσίνα μεχικάνα. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια παρεμβολή σε αυτό που ακούτε στο ραδιόφωνο. Είσαστε στο Μαρέντο 104,6. Αλλά αυτό το όνομα κρατήστε το, διότι αν σας αρέσουν οι αυθεντικές μεξικάνικες γεύσεις, αυτό το εστιατόριο είναι για εσάς. Yucatán, κοσίνα μεχικάνα, λοιπόν, στην Αθήνα. Μιλάμε τώρα για αυθεντικές μεξικάνικες γεύσεις, κουζίνα καταπληκτική. Είναι μια εμπειρία, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία, συνδυάζει παραδοσιακές συνταγές με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργεί πραγματικά ένα μενού το οποίο, αν είσαστε έτσι φαν τέτοιων γεύσεων, θα είναι το αγαπημένο σας εστιατόριο ever. Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω με όλα αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Από όλα αυτά, χειροποίητα τάκος και σαντίγιας, όλα αυτά τα μεξικάνικα τα ξέρετε. Κοκτέιλιστε, σίγνατσορ μαργαρίτα, αν σας αρέσουν οι μαργαρίτες, από κοκτέιλ θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο αυτό. Έτσι, μαργαρίτα top, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Να πάτε λοιπόν σε αυτό το εστιατόριο, όπου λειτουργεί καθημερινά φυσικά, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 5 ως τις 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή 12.30 με 12 το βράδυ, στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε και στο Instagram να δείτε και το προφίλ Yucatán, κάτω παύλα κοχίνα, κάτω παύλα μεχικάνα. Και γενικότερα μπείτε να κλείσετε και να πάτε να φάτε στην υγειά μας, να πιείτε και μια μαργαρίτα και καλή όρεξη. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά. Με τι?
1: Με το λογαριασμό.
0: Α, μια και είπαμε για φαγητό, ζητήστε και το λογαριασμό. Που μια χαρά θα είναι και ο λογαριασμός. Έτσι όλα αυτά συνδυάζονται πολύ καλά.

0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Το πέτυχες και αυτό και γι' αυτό ήρθε η ώρα για ατζέντα. Δηλαδή, να σε επιβραβεύσουμε που το πέτυχες και αυτό και να σου πούμε, επειδή είναι και Τρίτη. Α, Τρίτη είναι ακόμα. Τέλος πάντων, είναι Τρίτη, αλλά κατά τέλος Ιουλίου Τρίτη, που σημαίνει ότι κάποιοι είσαστε ήδη σε διακοπές και μπορεί να μην έχετε φύγει από την Αθήνα, να είσαστε εδώ. Οπότε η ατζέντα θα σας βοηθήσει να δείτε τι μπορείτε να κάνετε γύρω-γύρω στην πόλη για να περάσετε το χρόνο σας ευχάριστα και να ζήσετε όμορφες εμπειρίες. Η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ λοιπόν με την ατζέντα και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα. Στο μικρόφωνο Τρίτη στα ημερολόγια, απόψε μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη σε σκηνοθεσία Θάλιας Ματίκα και με πρωταγωνιστές τους ίδιους στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Σας πάω όμως τώρα και αρκετά μπροστά για να γνωρίζετε τι έρχεται από τον Σεπτέμβρη. Το Platforms Project 2026 θα παρουσιαστεί φέτος για τρίτη χρονιά στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων με ημερίδες, performance, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Είναι φυσικά ο Σεπτέμβρης και από τους κορυφαίους συναυλιακούς μήνες για την Αθήνα, γι' αυτό σας πάω στη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Πέτρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Best 103,1.
4: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
5: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Casa & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Το αγαπημένο σας Ιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Nidor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Nidor. Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι.
13: παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. 22 Ιουλίου, Fend Le Grand, μαζί του ο Agent Greg.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
16: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
15: Η ίδια.
16: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
17: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
17: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
17: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
17: Μπορείς να αντισταθείς.
18: Lasciatemi cantare.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
22: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Αχ, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Και αν έχει χαλάσει η συσκευή σου, το τηλέφωνο εννοώ, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα λοιπόν των Vodafone Tech Heroes, οι ήρωες της τεχνολογίας, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και σου προτείνουν την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση και με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις έτσι λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που οι συσκευές τις έχουμε λίγο λίγα νεράκια, λίγη θάλασσα, λίγο ιάμος, λίγο κάτι γίνεται. Μια χαρά μας εξυπηρετεί αυτή η υπηρεσία για να φτιάχνουμε το τηλέφωνό μας αμέσως. Να πάμε σε ένα break.
1: Να πάμε σε ένα break.
0: Και δεν πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχετε στήσει.
3: Best 103,1.
4: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
5: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
4: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
5: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
4: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
5: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
4: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνο 49 στη Ρόδο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
4: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
2: Ακτέων Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
10: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
9: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
10: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
11: Οι διαβάτες live στις Φάνες, το Σάββατο 1 Αυγούστου.
12: Κι μπρος από τα σκελιά τους, του κρεβατού τα τέλη.
11: Διαβάτες live στο Ναό Μεταμορφώσεων Σωτήρος, Σάββατο 1 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο 694-433-0564 και στο 695-175-0408. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Ακουσίλα Οσφανών.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι,
1: αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα, Medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Midor με τους Σάβα Βερσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Midor, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
4: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. 22 Ιουλίου, Fend Legrand, μαζί του ο Agent Greg.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο, powered by Coca-Cola, θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34.
6: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
9: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
10: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
9: Εκεί είναι ο Σαράντης.
10: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
12: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
11: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
12: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
11: Τηλέφωνο 22410-92-790.
12: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή?
6: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
11: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα, Medium.
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Τέλει κουσκούς.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε. Δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε, δεν ξέρω αν κρυώνετε. Το κοντίσιον μπορεί να κρυώνεις, γι' αυτό είναι. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλη, πολύ σωστή και
1: ακόμα μία φορά σημαίνει.
0: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το τι θέλω εγώ με σένα είναι ότι δεν, τι θέλουμε εμείς και είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε μία παραλία. Σε μία ξαπλώστρα. Σε ένα μπαρ να πίνουμε ένα κοκτέιλ. Ένα καφέ. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα του, ρε
1: παιδί. Τι θέλουμε εμείς με εσάς δηλαδή, αυτό λες εσύ τώρα.
0: Και όχι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε εννοώ γενικότερα εμείς που ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός και αν βρίσκεσαι ένα ωραίο νησί, περνάς όμορφα και ψάχνεις ένα μασούτι εκεί τριγύρω για να κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο όμορφη, γιατί θα πάρεις τα πάντα και δεν θα πληρώσεις τίποτα. Εννοώ δεν θα πληρώσεις τίποτα μπροστά σε αυτά που θα πληρώνεις αλλού. Γιατί ένα μασούτι είναι δίπλα σου, μία μάσκα είναι ένα όπλο οικονομίας, την έχεις πάντα ακόμα και στις διακοπές στο πορτοφόλι σου και για κάθε 40 αμοιβασμένους πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, ένας μασούτης είναι δίπλα σου και μπορείς να τον ανακαλύψεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη που υπάρχει στην εφαρμογή του μασούτη. Οπότε στην περίπτωση που δεν την έχεις, την κατεβάζεις και είσαι μέσα σε όλα. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και έχουμε πολλά να πούμε.

0: Βγήκε και το βίντεο κλιπ του Θαθά, μια και το ακούσαμε από ένα ζευγαρά. Έτσι, προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, όχι αστεία.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media. Ντέλη Κουσκού στο Facebook, Ντέλη Κατοπαύλα Κούσκα το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Ντέλη Κουσκού 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Daily Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος, πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες, δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει, δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, ξέρεις, έρχεται αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς μου το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες. Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε, άσο μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό. Είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου είπα πολλά, νομίζω.
1: Πολλά,
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories. Γαλάζιο restaurant and beach bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσουνε στην παρέα σου. Ήξερε εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τι συναυλίε δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιο. Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο.
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λε.
0: Ναι, μου το έκανε σπα. Δηλαδή, γυρίσαμε
1: ναι.
0: Και μου λένε, ξέρει ότι μου λέει στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέο.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία. Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία.
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά είναι
1: θεωρώ
0: στο γλύφος ότι... του είναι, όχι στο Las Vegas.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι ρε φίλε, παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχεις δίκιο, όχι.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες ρε εσύ τώρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, και να σου βγαίνει η πίστη. Και να δεν το πιστεύω.
1: Και δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου
0: ξέρω,
1: να μείνει.
0: Να σου πω, κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Real και κάναμε σαφάρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη που υπάρχουν.
1: Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκαραντί.
1: Γκαραντί.
0: Είσαι σοβαρός άνθρωπος, μου το είπε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ψάξα κιόλας, δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και από το merch.
1: Ρε παιδί μου,
0: ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα μου πεις τώρα. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε. Να
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, φίλε, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: εκατομμύρια ευρώ. Okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε 350.
1: Άρεσε, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δίνει το 10η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Ενώ σε sales, έτσι, γιατί
1: εντάξει,
0: ο καθένας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψου ότι εγώ το βινίλιο το έστειλα, μην μιλήσω, παρακαλώ,
1: ναι,
0: θα μου φέρεις ένα βινίλιο.
1: Πες,
0: και μου έφερε και με αφιέρωση.
1: Σου φερέ.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε. Ευτυχώς.

0: πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ρίγμα, δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με αφιέρωση, δεν πήγαινε στο γραφείο και θέλει. Ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του, ρε παιδί μου, που έχει να κάνει με τη δική μα συνεργασία, ρε παιδί μου, και τα δικά μα πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνο του, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω, έχει δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητά και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβε.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
1: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: I want you to get together.
5: Portative bar.
7: Portative bar.
5: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
8: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
8: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Και διαβάτες live στις Φάνες το Σάββατο 1 Αυγούστου.
13: Κι μπρος από τα σκελιά τους του κρεβατού τα τέλη.
12: Διαβάτες live στο Ναό Μεταμορφώσεων Σωτήρος Σάββατο 1 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο 694 433 0564 και στο 695 175 0408. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Ακουσίλα ως Φανών.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου, η Τρίτη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τη ζέστη μας, είμαστε εδώ με τα air condition μας, είμαστε με τα όλα μας τα comfort. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μας κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ένας μασούτης, μια και λέμε και για ζέστες και για air condition και για τα πάντα όλα, είναι δίπλα μας με το καλύτερο air condition. Να μην νιώσετε ζέστη για ζέστη. Δηλαδή θα πάτε μέσα να κάνετε τα ψώνια σας. Η αλήθεια είναι βέβαια με τη ζέστη. Δεν προδιατίθεσαι να φας και πάρα πολύ. Κάπως λίγο λες, δεν μπορώ, Παναγίτσα μου. Οπότε θα πάτε κατευθείαν μαναβική. Εγώ αυτό θα σας προτείνω. Μασούτη, straight, μαναβική. Βέβαια, εννοείται το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε όπροπολείο, ηχθιοπολείο και κρεοπολείο. Να σας καθοδηγήσουν για τα πάντα όλα. Ένα ωραίο ψαράκι όμως αξίζει να το πάρετε. Και έτσι ένα ωραίο. Να φτιάξετε μια ωραία σαλατούλα. Έτσι κρύα σαλατούλα. Μαζί με πάρα
0: ψαράκι,
1: πολύ ωραία.
0: Ψαράκι, εσύ είσαι του ψαρακίου.
1: Πολύ. Ναι, γιατί είναι του κρέατος άλλωστε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κρύα πατατοσαλάτα. Και όταν πηγαίνω στο μασούτι, παίρνω πατατούλες, παίρνω κρεμμυδάκι, παίρνω έτσι και τη μαγιονεζούλα, την πολύ ωραία αυγουλάκι, έτσι, που είναι πολύ ωραίο και δροσερό. Και μ' αρέσει.
1: Έχεις δίκιο. Και είναι και πάρα πολύ διατροφικό αυτό, να ξέρεις.
0: Αλήθεια. Βεβαίως. Πάρα πολύ χαίρομαι που είναι πολύ διατροφικό και δεν το ξέρω.
1: Είναι βέβαια, άμα βάλεις 7 κιλά μαγιονέζα, δεν είναι πάρα πολύ διατροφικό.
0: Δεν βάζω 7 κιλά, παίρνω αυτή με το γιαούρτι που είναι η διαιτητική.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπράβο. Ένας μασούτης λοιπόν είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, και πάντα επιλέγοντας και προϊόντα ειδικής ειδικής μας από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μασούτη και Mr. Grand, παίρνετε και διπλάσιους πόντους στην Mastercard, οπότε σάνετε και πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: εσείς και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μας εδώ πέρα. Και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
0: Okay,
1: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
0: Ναι, μας βοήθησε τώρα.
1: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο.
0: Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Όσα περάσαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
0: Είναι πολύ γνωστό αυτό, να ξέρεις.
1: Μία φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισες την πλάτη.
0: Περίμενε.
1: Πόσα περάσαμε μαζί, για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
1: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου
0: μένει. Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
1: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη, σκέφτηκες μια καινούρια αρχή, μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισες την πλάτη.
0: Είναι πάρα...
1: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστα γενικά. Βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
0: Πω θα σκάσω, Είναι...
1: ναι.
0: Όσα περάσω... μια οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
1: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισες την πλάτη. Τι θα γίνει.
0: Ο Σάκης Ρουβάς είναι.
1: Ο Σάκης
0: Ρουβάς
1: είναι.
0: Ποιο είναι το Σάκη Ρουβά όμως.
1: Ναι. Είναι σου λέω τίτλος άλμπουμ. Τι θα γίνει τώρα.
0: Περίμενε, σταμάτα, σκέφτομαι μισό λεπτό.
1: Ναι, αλλά είμαστε σε ένα ραδιοφωνικό αέρα.
0: Έλα καλέ τώρα.
1: Έλα,
0: είσαι υπερβολικός.
1: Ναι. Είναι το 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ. Έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Είναι διπλός ο τίτλος του.
0: Πες μου λίγο την αρχή ξανά. Μισό λεπτό.
1: Όσα περάσαμε μαζί. Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου.
0: Το 18 είναι.
1: Μια οφθαλμαπάτη.
0: Το 18.
1: Πώς λέει, πώς πάει.
0: Πώς υπάρχει αγάπη εδώ, ναι. Που τη νιώθεις. Άκου, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Σακρουβά και τα κουπλέ τους.
1: Μάλιστα.
0: 18, πώς λέγεται.
1: 18.
0: 18 λέγεται.
1: Εδώ, ναι. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ.
0: Τι νιώθεις τα 18.
1: Όσα πέρασαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο φως του. Μια οφθαλμαπάτη. Εγώ λέω ότι θα το βρεις το πρώτο έτσι ντάν.
0: Όχι, το πρώτο φως του ήλιου, μια οφθαλμαπάτη. Αυτό ήταν το trigger μου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: σου θα ζω.
1: Με τη φώνα επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αλκατρά. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Χριστέ μου. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή. Αξίζει να το δει ή αξίζει να το ζει. Πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Την παρουσίασε Τατιάνα Στεφανίδου, νομίζω.
1: Α, ναι.
2: Ή η Άννα Δρούζα.
1: Η Άννα Δρούζα πρέπει να είναι.
2: Η Άννα Δρούζα.
1: Νομίζω.
2: Η οποία έχει επιστρέψει η Άννα Δρούζα τώρα.
1: Πού?
2: Δεν το ξέρει.
1: Όχι. Πού
2: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπέ.
1: Πού?
2: Στο Open.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
2: Αμέ.
1: Α, καλά.
2: Αμέ.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
2: Πριν το καλοκαίρι
1: πριν
2: είχε
1: το
2: ξεκινήσει.
1: Καλοκαίρι.
2: Ναι, είναι τύπου μια εκπομπή ψυχολογίας κλπ.
1: Έλα ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουλίμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθε ακριβώ απέναντι, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει.
1: Σε καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά, αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, κοτολέτα, άστο αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάει στη ζωή σου.
1: Είναι με
0: αυθεντική,
1: πανσέ,
0: με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλα.
1: Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει. Ναι. Είναι τόσο πολύ μπορείς, μικρό.
0: Μπορείς.
1: Α, το βγάζει.
0: Μπορεί. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε ερκοντήσιο. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Ματίλντα, πεθάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερα το σπίτι τη σαν τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα!
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου. Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν δίπλα μου.
1: Ποιο καθόταν από όλου δίπλα σου.
0: Έλαντε.
1: Εσύ ήταν και σε έναν
0: τραπέζι. Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιο Ηλίας.
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν. Νομίζω θα, ή ο Αλεσανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε πάντω.
0: Όχι, πώ κατάλαβε ο κόσμο τόσο. Μιλάμε, ήμασταν μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, Τρίτη.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Αύριο θα επιστρέψουμε δυναμικά.
0: Δυνατά και δυναμικά.
1: Δυναμικά και δυναμικά. Δυνατά και δυναμικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλήθεια, κατάρρευα το βλέπεις έτσι. Αρχίζω σιγά-σιγά και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και νιώθω τη γη κατά τα πόδια μου να χάνεται. Το χτύπο της καρδιάς μου να μην πιάνεται. Κοίταξε με. Σου μιλάω.
1: Κάτσε το για επόμενο
0: με,
1: αυτό.
0: Σ' αγαπάω.
1: Κράτησε το για επόμενο άνθρωπο.
0: Αλήθεια,
1: αυτό.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Τι να πω πια, τι να πω. Εγώ θα πω ότι αύριο ακριβώς την διάρκεια της κορυφαίας συνότητας θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: το Ήλι Κουσκούς.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Πώς να τα προλαβώ όλα. Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι, εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 33 941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Καζελμπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
10: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
11: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
12: Δηλαδή,
11: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8.
0: Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. 22 Ιουλίου, Φεντ Λεγκράντ. Μαζί του ο Agent Greg.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
16: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
17: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
16: Η ίδια.
17: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
18: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
19: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
20: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
21: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
22: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
23: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
24: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
25: cantare. Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: παιδί όνειρο παραμένο.
1: Best 103,1. Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
6: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
4: μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 9,90 το κιλό.
3: Νερό Σαμαριά 500 ml μόνο 10 λεπτά.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 79 λεπτά.
3: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,36.
4: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο μόνο 13,45.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών μόνο 7,35.
4: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
3: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
6: Acteon Classic.
5: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
8: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
8: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Από το 2008 τρώμε μαζί.
9: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: 8η γιορτή Ρεβιθιού το Σάββατο 1η Αυγούστου στην πλατεία της Ψύνθου. 8η γιορτή Ρεβιθιού με τον Στράτο Τσιρακάκη. Μαζί του η Ελένη Εμμανουήλ και ο Σάβας Γιαννουκάς. Σάββατο 1η Αυγούστου στην Ψύνθο. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 699-5011-485 και 694-396-0494. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ψύνθου, Τέρψης.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Nidor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Nidor, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
14: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Minimal. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
10: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
9: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
10: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
9: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
10: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
9: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
9: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
1: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8.
9: Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. 22 Ιουλίου, Fend Le Grand, μαζί του ο Agent Greg.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Be Viral Radio Show.

0: τα ζω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι τριτούλα. Μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι για το πιο όμορφο καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον, και φυσικά έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Instagram μας και εννοείται ότι μένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά τα πιο viral θέματα, τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις.

ζεδάκια και φυσικά ένα φιλέτο ψαριού. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, λιτοδίωτο το ζευγάρι, πολύ ευγενικό όμως, και να δώσω και τα μπόνους χωρίς κράτηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ άλλοι εδώ πέρα celebrity στην Αθήνα κάνουν πανικό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλά νέα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Το ένα viral αυτών των ημερών, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εννοείται το τι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει να παίζει στο TikTok, καλά και το νούμερο 2, παιδιά, είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Θα συμβεί τελικά η περιβόητη μεταγραφή του Δήμου Βερίκιου? Από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον ίδιο εδώ πέρα από τα social media, όχι, δεν θα μετακινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα λοιπόν, κάτι άλλο που παίζει πολύ είναι η Άννα Βύση με το νέο της τραγούδι. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: 8η γιορτή Ρεβιθιού το Σάββατο 1η Αυγούστου στην πλατεία της Ψήνθου. 8η γιορτή Ρεβιθιού με τον Στράτο Τσιρακάκη. Μαζί του η Ελένη Εμμανουήλ και ο Σάββας Γιαννουκάς. Σάββατο 1η Αυγούστου στην Ψήνθο. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 699 5011 485 και 694 396 0494. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ψήνθου, Τέρψης.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αναβίσα έταξα και αναβίσα έχω, η οποία, παιδιά, ήταν με μαγιό και ψάθινο καπέλο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο εστιατόριο τη ακτή Αμάλφη. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα το νέο τη τραγούδι μαζί με τον Άρτζε κάνει έτσι πάταγο. Το είδαμε να είναι και σαν εξώφυλλο, παιδιά, συγγνώμη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό εδώ πέρα το Σαρδάμ. Σαν εξώφυλλο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη New Music Friday του Spotify την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι θα έρθει, παιδιά, σε αυτό το περιβόητο καλυμάρμαρο. Α, συνάκλημη στην παρέα σα, λοιπόν. Άρα, Νούλα, ζηλεύουμε που σαμάλφι, μακάρι να είμαστε κι εμείς. Κάνουμε manifest για να είμαστε του χρόνου.

σώματα ενώνονται κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε το τελευταίο μας Throwback Thursday. Θέλω δυνατές επιλογές για δυνατούς λίτες, που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Η Βάερα Λιλένια είναι εδώ.
1: Best 103,1.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
6: Ροδίτη Κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
5: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
6: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
7: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
7: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
7: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
7: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
7: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Nidor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζέον Ίδωρ, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
12: Be Viral Radio Show

καλέ, τι χαμούλης γίνεται στο TikTok αυτές τις μέρες. Θα σας πω στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Τριτούλα σήμερα, αρχή εβδομάδας. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου πέφτετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά νέα και φυσικά πολλή διάθεση στο Be Viral Radio Show. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε ωραία σουσού για ανδρομάχη.

Ανδρομάχη σας έταξα, ανδρομάχη σας έχω. Με νέο teaser, παιδιά, που έβγαλε εδώ πέρα στο TikTok που λέει: εγώ είμαι πιο άντρας από σένα. Νέο τραγουδάκι μυρίζομαι, κυρίες και κύριοι. Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά αυτό το κορίτσι, παιδιά? Εντάξει, πραγματικά νομίζω ότι είναι τετραπέρατη. Παιδί, καριέρα, νέα τραγούδια non-stop, περιοδία και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάστηκε η Αυστραλία. Χαμός, χαμός. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί, 45 λεπτά συγκεκριμένα. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, από το Γρανίτα Πολεμών από Μαρσό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο θα έχουμε ακόμα μαζί. Παρ' στο παρόν όμως, μένετε εδώ πέρα. Έχουμε μισή ωρίτσα παρέα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σε αυτό το Throwback Thursday, τέλος πάντων. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. 22 Ιουλίου, Fend Le Grand. Μαζί του ο Agent Greg.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν.
15: Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παιδιά, ο λαγοκέφαλος, πού βρίσκεται, δεν τον έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Κάπου έχει προκαλέσει μια εντύπωση αυτό. Η καρέτα-καρέτα είναι πολύ στη μόδα, βλέπω εδώ πέρα στα social media. Ούτως ή άλλως, είχαμε και μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στα social media και στην τηλεόραση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα που πραγματικά το κατασπάραξε το κορίτσι. Περαστικά τη ευχόμαστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ίδια ώρα αύριο, εδώ, Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
5: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
6: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
5: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
5: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
9: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
9: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
8: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
9: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
9: Από το 2008 τρώμε μαζί.
10: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
11: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
10: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση. Η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
11: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Best 103,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

με άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

Παιδιά μου, πρώτο ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Ναι. Ακούστε τώρα, η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέντ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βραγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.

0: επιτυχίες.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mort.com και στο 211-1365.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Στα Ματίνα Τσιντσιλή. Αποκλειστική φωτογράφηση και συνέντευξη. Φροντίζω να έχω ισορροπία και αρμονία. Μαρία Ολυμπία, το πάρτι των γενεθλίων της. Summer Special, οι βουτιές των celebrities. Πρόσωπα, Σοφία Βεργάρα, Βίκυ Καγιά. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Ναι, και πάω και εγώ να διαβάσω βιβλίο. Λοιπόν, αν κάθεστε εσείς τώρα στα μπαλκόνια και διαβάζετε βιβλία στις διακοπές και αυτά, για να μην κουπανάτε τα κουνούπια με το βιβλίο και το γεμίσετε και αίματα. Repel spray, παιδιά. Κλασικά repel spray. Άοσμο, δεν το συζητώ. Κάνει για βρέφη, για παιδιά, για τα πάντα. Και βέβαια ξεχνά την υπόθεση κουνούπια για τουλάχιστον 8 ώρες. Repel spray, να θυμηθώ να πάρω και για το άλσος που έχει κουνούπι.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Dortmund καθώς η Genk συμφώνησε στη μεταγραφή του έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αντρόμητος ολοκλήρωσε μια σημαντική πώληση καθώς ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern Μονάχου έχοντας πείσει τους Βαβαρούς στα δοκιμαστικά. Αντίστροφη μέτρηση για τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι δύο ελληνικές ομάδες υποδέχονται Δυνάμο Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα, θέλοντας να σφραγίσουν την πρόκριση. Στη κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Philadelphia Sixers ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του LeBron James, ολοκληρώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα deals του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, το νέον κράτος. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Οι εσωτερικές συγκρούσεις που άνοιξαν το δρόμο στον Ιωάννη Μεταξά. Οι μεθοδεύσεις του στέματος και το ρεύμα της εποχής που εγκλώβησαν τη χώρα στη δικτατορία. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δημήτρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκη, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα, εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: ξέρεις.
1: Best 103,1.
2: Καζελμπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
7: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: The Aegean vibes surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
5: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
7: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
8: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
7: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
8: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
7: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
8: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
8: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Fest 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Καζελμπόργκο.
2: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Best 103,1.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

Φίλα μου απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 92,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.